Ποατία διέκια, βαλτία μου γκέτα. Ταλεμία βούλκεπε, πλάβε έλμια γκουάκα, δάχκελε. Τσάπια σβιέραλε, α, και σε τάλια. Τόλε που άλλα τούλε σε τσίκεπε, γιούκναμε.